Νησίνη σκονοβεύσελγόμες κατοντήβαι τελίλτολεν εν χιοναπνόχκο βίτβαι ενανε σόλιε του αλχούγκ εν υπαλληλαντήλα τελίλτολ τσονε ιαπίγβαι τελίλτολεν εν ιαψελουίκα ουλε κουλσίν σερμάνας βαί τένα βαί του λάι εστολεν εν ιλτσαί βαί τε κουσίνα λαναν το αλε γίλον επάσιν εισκα ουλε κουλ τάι μακτσέλτολεν εν το ιοκλός παιούχ buen provecho χασεγίριε το χουμασκο κάντος ιωτολ τσιχλάκα ουαλτουρκάνκο σαλού todos viendo conejas hermanos les cobas ganéis al chanco mamazatcan y esto junzan copit dolci apnoco programa alabanzas al creador baitalel dolci habes copit y en español y esto

Μια συνδέσμη στα χεσόνα, καίτε βαλτισίνη, τσούνι χιλονίμα, βαλάσκα εις κομμουνικασιόν, να γέρμανο πάντσο, το λένε ο Σαλήμα, βαλάσκα τον πάει του Λεσμάχ, τώρα Στάδος Ουνίδος, άσκα τον πάει Καλιφόρνια. Και όχι καβουλκούλε βλοκουτόρες, σύντα μαλσίνμα, βαλάσκα πάει Λουίς, πάει Φλόρι, πάει Κέιλι. Καβουλκούλε καπάσε που κονοβάβου Σαλουόν, πάει διφερέντες λουγάρες, σύντα γέρμανο τίλα. Y hijo capaz que Wilgul ma volas que va y padre Hugo y esto va y padre Milton. Ah, hermano, te la sin la canonía alabanza, todo el chipitne Juana Seto y en cadenas de coro. Ahí te la sin que me ha venido con alabanza, chito malas catillas.